Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νίκη Τσιάρου, Γιάννη Στοϊκή. Γιάννη Στοϊκή. Νέτσου να μνιε, χίτ με νόχι. Γιάννη Στοϊκή. Λαβού ντόλου, знаем, всех не типки в Праздзе.